0: Φαίνεται προνομίζω.
1: Και όσο γιατί όλα σαν εσπεράδα.
2: France, Suisse, Belgique.
3: Radio Fuego.
2: Radio Fuego.
3: Fuego.